0: Άνευ, CSA, άμονες, τέχνη να το ούρες να βόλει το αλεπτήριο.
1: Copy this, Armory Loud.